0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.
1: Your daily escape. Ooh, Island Radio.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on zakynthosinforma.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
6: Tim Cooper, The Red Thread.
7: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Cruising with Retro Ray.
4: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
5: Announcing a technological breakthrough. A marketing tool so immediate, your message can reach the nation at the speed of sound. Okay, look, it's radio. Yes, radio. And because it's so simple to make, you can write your brilliant ad today, record it in the morning, and be on air by the evening. Oh, and don't worry. You can still sound fancy. See radio differently at radiocenter.org.
6: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. The

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music made for you.
1: Are we expecting people?
2: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of good vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics, and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
0: Island Radio 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. The songs you know. The

0: μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ.
1: Η πρόσκληση. And I have a question for you. Do you like your rock big? Yeah, I thought so. Join me on the Big Rock Sundays at 5 and Thursdays at 4 on Island Radio 88.6. Rock in the 70s, 80s, and 90s, keeping the music alive.
2: And coming up next on the show, we've got,
3: Nobody likes an awkward silence. Help us protect our radio station from awkward silences. We've got commercial advertising and sponsorship spots that need filling. Otherwise, well, who knows what we're going to broadcast? Radio advertising can help build your brand, raise awareness of your products and services, and so much more. And it's not as expensive as you might think. Help us banish those awkward silences and fill our advertising and sponsorship spots. Find out more about radio advertising by visiting us online or getting in touch today.
4: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Hits that don't hurt.

0: από τον Ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
4: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info centre. Why go anywhere else?

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music made for you.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Check out the Island Radio website, islandfm.gr, where you can contact the studio and say hello. There's also a schedule of presenters. You can listen to the station, find out the name of that song you haven't heard for a long time, and scan the QR code and stay connected. It's all at islandfm.gr.
4: Join me, Stephen Howie, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house, including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline, and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: your vision, your perfect home. Email xantydreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast.
3: Πενέλοπε Κρούς,
2: Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ.
3: Η πρόσκληση. Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
4: Sunday will never be the same again.
5: We're back on the air again.
4: Yes, Hardy Dave is back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM. Hardy Dave is back. Sunday morning, 7:30.
5: Yeah.

0: Classic hits and great memories, where memories live forever. Soundtrack to your life.
1: Island Radio. Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Σιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: In Greece, summer nights come with a little magic. Just 300 meters from Solomos Square, discover one of Greece's most beloved traditions, the open-air cinema. You can watch two blockbuster movies every night, with new releases shown beneath the stars and with the scent of jasmine in the air. It's not just a movie, it's a summer experience you'll never forget. See what's playing tonight at www.sinenegas.gr. Zante Open Air Cinema, a true Greek attraction, a night at the movies under the stars. Mamma mia,
3: does it show again? Start your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698 55 69 117 and let Meow come.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Cruising with Retro Ray.
4: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m, repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
5: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.

0: 106 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.
1: Your daily escape.
2: Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Laganá. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Laganá Road, the Island Restaurant Laganá, for good, tasty food.
3: Μποφίλιο, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιο, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
8: Θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Join me, Stephen Howey, every Tuesday afternoon at 4 here on Island Radio 88.6 for Grooveline. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house. Including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Grooveline and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3-play. That's Grooveline, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10. Right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
10: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on Zakynthos Informa.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσία.

0: Radio.
1: Honey, honey, what are we doing this Saturday?
2: Easy! We're going to Mamma Mia Zante.
1: Take a chance on me and get ready for the ultimate ABBA night under the stars. Sing your heart out at our ABBA karaoke. Enjoy a warm welcome and then watch Mamma Mia the movie on the big screen in a magical open-air cinema experience.
0: If you change your mind,
3: take a chance
0: on the first in line.
1: Every Saturday, hop aboard the Zante fun train from Lagunas, Kalamaki, Silavi and Argassi and join the party. Whether you're a dancing queen, a super trooper, or just looking for a great night out.
2: Mamma Mia! Here we go again!
1: Mamma Mia Zante. Book now at zantefuntrain.gr.
4: Casper Art Shirts, we turn your memories into wearable art. Your pet, your child, your story. Every design is hand-painted with passion and care onto t-shirts, hoodies, cushions, pillowcases and more, all fully washable. Discover our beautiful collection of jewellery, handbags and artwork, bursting with bold colours and true craftsmanship. Visit Casper Art in the heart of Zante Town, 2 Analypsios Street. Find us on Google Maps and social media. Magical, unique, handmade. Made just for you. Casper Art Shirts. Don't just hold on to memories, wear them.
5: Looking for the ultimate day by the sea? Welcome to Mango Beach Bar in Silavi. Open every day from 9 a.m. till late, we're serving up delicious food all day, from a fresh breakfast to an unforgettable sunset dinner. Enjoy hassle-free parking and direct beach access via our smooth decking walkway, leading you onto the beautiful sandy shore. Just pick your favorite from our huge choice of comfortable sunbeds, order a signature cocktail, and let the relaxation begin. Find Mango Beach Bar Cinevi on Facebook.
6: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
7: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
8: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast.
9: Πενέλοπε Κρούς,
8: Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ.
9: Η πρόσκληση.
10: Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
11: This is Tony Hall, your musical bartender. Listen, join me every Tuesday at 7 and Saturday at 10 for Stroll Down Memory Lane, a nonstop groove of classic R&B and smooth jazz right here on 88.6 Island Radio.
12: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Island Radio.
3: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Your daily escape.
2: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
3: Where in Kalamaki can you find a chilled out bar to spend a great evening? Red Tail Cocktail Bar, of course. Famous for its unique cocktails, served in unusual looking glasses or in frozen pineapples and melons. Great for photos. Let the children play in the play garden area. Have a game of pool or just relax, enjoying the fabulous setting and listen to great music from the 60s till now. You'll find them down the side road behind Bonamici. So, shake your tail feathers down to Red Tail Kalamaki.
4: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5pm till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
5: This summer in Zakynthos, things are reaching the next level. Venus Beach Bar in Silivi presents the ultimate beach party. Saturday, July 18th from 4 p.m. until late, featuring Jibril Cisse, Junior Papa, and Bob DK. Don't miss it!
6: Christina and Sophocles, aka Sean, welcome you to the Island Restaurant in Lagana. Over 15 years of happily serving you amazing Greek, Mediterranean and international cuisine with a warm family atmosphere and excellent service. Experience great fresh food, 1,000 flavors in one place. The secret is at our table. Open from 10 a.m. Find us on the Kalamaki Lagana Road, the Island Restaurant Lagana, for good, tasty food.
7: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
8: Τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε. Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
9: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
10: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.
0: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Around the world, around the country, and around the clock, the Radio News Hub team tell you everything you need to know.
4: A further earthquake's hit Myanmar's second biggest city.
3: Regular updates keeping you connected with what's happening.
5: Canada's strong.
3: The big names and the big stories that matter to you.
6: We must each take decisive action.
3: And this is the place to stay in touch with it all.
7: The top boss at the BAFTAs says the nominations for this
3: year. Don't miss the hourly news on Island Radio 88.6.

0: Frankie in Hollywood, Duran Duran in Rio, or Wham in Heaven. It all adds up to 80s heaven, and you can snatch a slice of it this Saturday afternoon between 4 and 6pm as we go back to the 80s with me, Tony Francis. We'll have the Twin Spin, Tony's 12-inch and the Child's Choice, as well as 2 hours of great music from the best decade in history, right here on 88.6 Island Radio.
1: I get up and nothing gets me down.
2: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: The Vintage Chart. Relive the golden era. Your favorite chart countdown drops every Thursday.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Taj Mahal restaurant in Lagana brings the tastes and aromas of India to Greece. Recently renovated, join us to experience the range of food that has satisfied our customers for over 30 years. We serve halal and vegan foods as well. Call us on 26950-51783 for reservations and online orders, or find us on tajmahalzanti.gr, where you can view our comprehensive menu. The Taj Mahal adds a little Indian spice to your life.
1: On holiday in Kalamaki, or just visiting for the day? For the best prices in the area, visit Limnos Low Cost Supermarket. We can supply you with all your self-catering needs, beach towels, snorkels, inflatables and umbrellas, as well as snacks, sandwiches, ice-cold drinks and ice creams. Why not check out our wide range of souvenirs and selection of wines, spirits and olive oil to take home with you? Situated in the middle of Kalamaki, you will find Limnos Low Cost Supermarket.
2: Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon. One in a Melon Sugar High.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
4: Είναι μια κομμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κομμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
5: Hey, it's Craig Johnson, your lunchtime companion and chief supplier of Good Vibes. Join me Mondays from 2 till 4 and Wednesdays from 12 till 2 for 2 hours of your favorite tunes, fun features, and a healthy dose of lunchtime madness. We've got the songs you love, plus my regular favorites, the weekly soap spoiler for your drama fix, those unforgettable one-hit wonders, some hilarious misheard lyrics, and the wonderfully random What Would Phoebe Play? Where even I don't know what's coming next. And just to keep things interesting, there's the odd theme show thrown in too. You never know what you're gonna get. So grab your lunch, turn it up loud, and join me for great music, lively features, and plenty of laughs. Only on Ireland Radio 88.6. Classic hits and great memories.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: The Vintage Chart. Relive the golden era. Your favorite chart countdown drops every Thursday.

0: in Lua. Find us on Facebook or call 69797926607.
1: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Timmy.
2: Dreaming of your place in the sun? At Santi Dream Home, our expert team will help you choose the perfect land. We'll guide you through every step of the way to design and build your dream property. From stunning sea views to peaceful countryside escapes, we will make the process simple and stress-free. Your land, your vision, your perfect home. Email xantidreamhome@gmail.com to start your journey today. Why wait? Your place in paradise is closer than you think.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
4: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους την πούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast.
5: Πενέλοπε Κρούς,
4: Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια
5: Γουάιντ.
6: Around half the sugar we eat comes from unhealthy snacks and sugary drinks. If you want to change from a snack monster to a snack star, search Change for Life for loads of healthy snacking ideas.
7: Cruising with Retro Ray.
8: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m, repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
9: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: The Vintage Chart. Relive the golden era. Your favorite chart countdown drops every Thursday.

0: This is the Vintage Chart.
1: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Good times, great oldies.
2: Good times, great oldies.
3: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950-44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: This summer in Zakynthos, things are reaching the next level. Venus Beach Bar in Silivi presents the ultimate beach party. Saturday, July 18th from 4 p.m. until late, featuring Jibril Cisse, Junior Papa, and Bob DK. Don't miss it.
2: Welcome to the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families, and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5 p.m. till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.
3: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
4: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
5: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.
9: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Σιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: The Vintage Chart. Relive the golden era. Your favorite chart countdown drops every Thursday.

0: There's nothing more relaxing than sitting in the cool shade of an olive tree and enjoying superb international cuisine. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road has Greek, Mexican and international dishes. We're open from noon till late, offering sumptuous dishes in a totally relaxed atmosphere. Just call 26950 49253 for a reservation. That's 26950 49253. After your hard day, just come and relax with us. Under the Olive Tree. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road, Zante.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Tim Cooper, The Red Thread.
5: Join me, Tim Cooper, for The Red Thread, the show where every song connects to the next. Can you work out the links from one song to the next? Join me Sundays at 3 p.m, Wednesdays at 4 p.m. on Island Radio 88.6.

0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Σιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 meters from the roundabout from 10 a.m. till 10 p.m. every day. For more information or to make an appointment, call us on 697-575-6030 or 269-503-3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
2: To the Crazy Toad Bar in Lagunas. Perfect for friends, families and fun seekers. From thrilling bingo nights to brain-busting quiz challenges and music nights, we've got something for everyone. Don't miss out. Sip on our fabulous cocktails and top-shelf drinks and chill the night away. Find us right next to the Island Restaurant, open daily from 5 p.m. till late. Check us out on Facebook for the latest updates and events. Sophia and Yanni say, see you at the Crazy Toad Lagunas.

0: 88.6 Island Radio. Classic hits and great memories. Classic music made for you.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950 44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Your day the Meow way. Drop into Meow Coffee and Spirits for your perfect morning pick-me-up. Enjoy freshly brewed coffee, teas, smoothies, milkshakes, ice cream and delicious snacks to keep you going all day long. Open from 7 a.m. Meow is your cozy cafe and bar, located next to Limnos Supermarket in the heart of Kalamaki. Can't make it in? We deliver to the surrounding area. Call 698-55-69117 and let Meow come to you.
3: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
4: Casper Art Shirts, we turn your memories into wearable art. Your pet, your child, your story. Every design is hand-painted with passion and care onto t-shirts, hoodies, cushions, pillowcases and more, all fully washable. Discover our beautiful collection of jewellery, handbags and artwork, bursting with bold colours and true craftsmanship. Visit Casper Art in the heart of Zante Town, 2 Analypsios Street. Find us on Google Maps and social media. Magical, unique, handmade. Made just for you. Casper Art Shirts. Don't just hold on to memories, wear them.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βάιλντ. Η προσ...

υπομονής entertainment business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: There's nothing more relaxing than sitting in the cool shade of an olive tree and enjoying superb international cuisine. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road has Greek, Mexican and international dishes. We're open from noon till late, offering sumptuous dishes in a totally relaxed atmosphere. Just call 26950 49253 for a reservation. That's 26950 49253. After your hard day, just come and relax with us. Under the Olive Tree. The Olive Tree on the Kalamaki Main Road, Zante.
1: Make time for yourself with Bliss Salon and Spa, Main Strip, Kalamaki. Offering professional haircuts, bride styling, waxing, massages and makeup. For your anniversary, wedding or any special occasion. Or just to give you that blissful feeling. You'll find us 150 metres from the roundabout from 10am till 10pm every day. For more information or to make an appointment, call us on 697 575 6030 or 269 503 3190. Or find us on our Facebook page, Bliss Salon and Spa. Make time for yourself because life is beautiful.
2: Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon. What a new sugar
3: high. Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
4: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βάιλντ.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούς, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η
2: πρόσκληση. 2 hours of the best soul, jazz funk, acid jazz and soulful house, including 2 tracks from this month's album of the month, a brand new soulful house promo on the House of Groove line, and 3 tracks back to back from a band or artist of your choice on the 3 play. That's Groove Line, Tuesday afternoons at 4 with a second chance to listen on Sunday nights at 10, right here on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
3: Zakynthos Informa, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informa on zakynthosinforma.com, your one-stop info centre. Why go anywhere else?
4: Change for Life is about small changes we can make to be healthier. For loads of ideas to cut back fat, watch the salt, make sugar swaps, or get your 5 a day, just search online for Change for Life.
5: Soundtrack to your life, Island Radio.
6: 88.6, Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.
5: Soundtrack to your life.
7: Greetings once again, dear listeners, and welcome along to another festival of music, all wrapped up in a 2-hour nice warm back to the 80s blanket.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Have a great summer with Ireland Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2, playing all your favourite requests and dedications here on Ireland Radio, the home of great music.

0: Κουμποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
1: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου, Δευτέρα 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
0: 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
1: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
0: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
1: Εισιτήρια Deja Brew.
0: Ticketservices.gr.
2: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
3: The Taj Mahal restaurant in Lagana brings the tastes and aromas of India to Greece. Recently renovated, join us to experience the range of food that has satisfied our customers for over 30 years. We serve halal and vegan foods as well. Call us on 26950-51783 for reservations and online orders, or find us on tajmahalzanti.com.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Zakynthos Informer, the local website for all the latest news and up-to-date information for residents and tourists. If you want to know more about the island resorts, what to see and do, and everything you need for your perfect holiday, then visit Zakynthos Informer on zakynthosinformer.com, your one-stop info center. Why go anywhere else?
4: For Moni's Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: This is Lee Williams and I want you to join me for my 2-hour country music show every Monday at 10 p.m. and Fridays at 7 p.m. right here on Island Radio 88.6. Classic hits and great memories.
6: Island Radio
7: 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιν.
2: Sunday will never be the same again.
3: We're back on the air again.
2: Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM.
4: Hardy Davis back.
2: Sunday morning, 7:30.
5: Yeah. Check out the Island Radio website, islandfm.gr, where you can contact the studio and say hello. There's also a schedule of presenters. You can listen to the station, find out the name of that song you haven't heard for a long time, and scan the QR code and stay connected. It's all at islandfm.gr.
6: Island Radio.
7: 88.6. Island Radio. Classic hits and great memories. Relive the memories. Enjoy the hits.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Cruising with Retro Ray.
5: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m. Repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.

0: For further details on your perfect dream wedding, call us today on 26950 44194 or visit zantiweddings.com. That's zantiweddings.com.
1: Boatshare Greece is introducing a new concept in boat tours. Know the exact boat and number of people on board before you book. We offer small group, semi-private and VIP boat tours at an affordable price. We offer a variety of tours including the famous Shipwreck and Blue Caves, Turtle Island and more. You'll see a full itinerary of our tours at boatsharegreece.com or search for us on social media. Affordable luxury with Boatshare Greece.
2: Picture this. The best Sunday roast in Kalamaki. A cold drink in hand and a welcoming atmosphere. The Sizzle and Grill Zante, nested right in the heart of the resort. We pair our famous roasts with a fabulous menu of authentic Greek dishes and many more delicious delights. Vegan, vegetarian, gluten-free, we've got flavour-packed options for everyone. Bring your friends, your family, or just bring your appetite. Open from 3 p.m. Check social media to see what's sizzling today. Sizzle and Grill Zante, your ultimate dining destination.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Casper Art Shirts, we turn your memories into wearable art. Your pet, your child, your story. Every design is hand-painted with passion and care onto t-shirts, hoodies, cushions, pillowcases and more, all fully washable. Discover our beautiful collection of jewellery, handbags and artwork, bursting with bold colours and true craftsmanship. Visit Casper Art in the heart of Zante Town, 2 Analypsios Street. Find us on Google Maps and social media. Magical, unique, handmade. Made just for you. Casper Art Shirts. Don't just hold on to memories, wear them.
5: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
7: Cruising with Retro Ray.
8: The Island Cruise, every Friday at 4 p.m, repeated Tuesday evenings at 10 p.m. Little bit of rock and roll, little bit of doo-wop, forgotten 45s and some great cruising tracks. And in the second hour, a nostalgic 60s top 20, only on Island Radio 88.6, classic hits and great memories.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Looking for the best place in Kalamaki offering daily fresh spit roasted meats, the finest cuts of steak, classic Greek cuisine and more? Why not try Melon Bar? Located on the main strip near the roundabout, open all year round, Melon Bar is perfect for any celebration. Only drinking? No stress, no drama. Try our premium cocktails served in freshly carved watermelons. All this delivered by the Zante famous Jean-Claude. His hospitality is second to none. Find us on Facebook, Melon Bar Kalamaki. We are One in a Melon. One in a Melon Sugar High.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό

0: Village of Luja, there's a place where tradition still lives. Welcome to Taverna Paliomilos, or The Old Mill, a cozy family-run gem where every dish is made with love and fresh-grown ingredients, from garden-picked vegetables to free-range livestock raised on the family farm. It's local, it's authentic, and unforgettable. Come for the food, stay for the atmosphere. Taverna Paliomilos, or Old Mill in Luja. Find us on Facebook or call 69797926607.
1: Every Saturday, live music with Dionysis Yatras and Anna Timmy.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Sunday will never be the same again.
6: We're back on the air again.
5: Yes, Hardy Davis back on Sunday morning. Island Radio 88.6 FM.
7: Hardy Davis back.
5: Sunday morning, 7:30.
7: Yeah.

0: 101.6 Island Radio. Classic hits and great memories, where memories live forever.
1: Soundtrack to your life.
2: In Greece, summer nights come with a little magic. Just 300 meters from Solomos Square, discover one of Greece's most beloved traditions, the open-air cinema. You can watch two blockbuster movies every night, with new releases shown beneath the stars and with the scent of jasmine in the air. It's not just a movie, it's a summer experience you'll never forget. See what's playing tonight at www.sinenegas.gr. Zante Open Air Cinema, a true Greek attraction, a night at the movies under the stars.
3: Mamma mia, does it show again?
4: Are we expecting people?
5: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
6: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Βάιλντ. Η πρόσκληση.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Have a great summer with Island Radio on 88.6 or online. Join me, Bill McGuinness, on Sundays 12 till 3 and on Mondays and Fridays 12 till 2. Playing all your favorite requests and dedications here on Island Radio, the home of great music.